0: Ζήτω.
1: Wow. Ο πίσεν δεν είναι στάσου, α. Αγεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γάνστα.
0: Μάμι, ο